καβαλίδι αλλά καναδίκτυρα Μάικα Μίνος και μαγκάβα κονίκτα να τους έπαιρα όσο δείτε τώρα μου ρίχτερα άτσι που κονίζεται έκτος για μου. Δεν ξέρω ακόμα σε τι κυβήνει σε κούντα.

το νησιό να τριγύσει. Έξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες.